0: Κοχώτα.
1: Πάντα.
0: Στα 441 hash. Και τότε να μου το κουλήτε στο hopping, τότε και το κυρία Μαουρούμα και ο Μαντομόνε τα λέει. Τα τα λέει. Στα 441 hash. Νιουρά κομπούνε αντουέ. Δεν είναι αυτό που
2: είναι αυτό
0: που είναι αυτό που είναι
2: αυτό που είναι αυτό που είναι
0: αυτό που είναι αυτό
2: που είναι αυτό που
0: είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό
2: που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό
0: που είναι αυτό που
2: είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό
0: Κορότου, καγού. Μόνο με χώρα, μέγα. Ναι, και ο Νιάντα Καμούντου, αγάδε εδώ, τόγκο. Ναι, ο Μέγια.
2: Το μόνο που είχα κάνει είναι κοχιωρία.
0: Θα σε και καμίνει ο Νίκο. Ε, δεν κοέκο, κόγου, έκη κόγου. Ναι, ο Κομένια και ρωτώνε και έγα.
2: Ναι, μα.
0: Ναι, και η καράγα.
2: Να τη ρώτα και να η ρωτώνε. Ε,
0: είναι ο καφακρότα η ρωτώνε.
2: Καφακρότα η ρωτώνε, να το καταγιώ η μου ρωτώνε.
0: Δεν είναι τραγό, δεν είναι τραγό. Δεν
2: είναι
0: τραγό. Δεν
3: είναι
0: τραγό.
3: Δεν
0: είναι τραγό. Δεν είναι τραγό. Δεν είναι τραγό. Δεν είναι τραγό.
3: Δεν
0: είναι τραγό. Δεν είναι τραγό. Δεν είναι τραγό. Δεν είναι τραγό. Δεν είναι τραγό. Δεν είναι τραγό. Δεν
3: Κυρία
0: Γουφάτη
3: είναι
0: και ο Ντόνα. Ω,
3: εγώ κουάνταγα school fees.
0: Κάγκρι σίγανα.
3: Κάγκρι 25.
0: Ναι, σε έγκυρα να δημούν είναι ακουσία μπέσα εμπέσα πά.
3: Ε, ναι, σε έγκυρα.
0: Ναι, σε ακού. Δεν είναι μου ερήνε, ναι, γκρι 25. Να διεδίγεται άντομα να με ρέκει, ούτε κοινιά δεκομή.
2: Είναι εγώ.
0: Ναι, στα 441. Hash
2: 441 hash.
0: Yeah, star 441 hash. Star na hash ni suicide ko MMI. You can you throw MMI. You're on the vehicle ya dimu konanya mweke kufundithia nini. Nienda kukura ndatho mete maundu mau.
2: Ni
0: wona USSD sio mudu ekiraga star 441 hash. Stand on a hash ide. Ni interface ya ko die communicate gana riri na man and machine. Eh ni nona man machine interface code. Ni kiretwa MM I e code ndikyo no ya thago ni star na hash na nda kuri githomo gya star na hash ni githomo kinene muno githomo engineer
2: wajirie mwaka mugima uthomitha gyo
0: gutira ida furia matha meri
2: onigo tura ka hash
0: number 1 answer this question no akurio feji eko koro feji mt blank ya brena ya kirira ya thato na metere gyo yuri krataka we wika
2: ukete
0: mutwe
2: na nida fugwa de ka
0: na bebwe
2: okay ni ni no trata ita tuto trata di tuna
0: esio que sai
2: de de kirira
0: Εγώ δεν ξέρω. Nuka makiono ri ona kesira gi oguo resiria ne yake thimo yo urahura ne yake thimo horire o haro kameme ne ara ndare yadi u ndirona tatu kuri kiarwa no ro tu kuruga nginya ithaa ri ringi
2: ehe
0: ari kituri kania na jabeno ni muthuri wa fata muno muno thini wa society ya Kenya
2: muno
0: utwira uri athire na ivasha ni makirikania atu gukinyetie ha ni maria ni agure indo cia kuria ni amwira ni saitani
2: akimona ni saitani
0: saitani Oi munene oya Ngoko tu ikaraga ngo na message ni ndirandikirwo cia kurumwa tere ke turikiri urugano mici ikuri huo nu na ngutinio guku cine ngagite ithia we mwega
4: ni naudi
0: ne to eso ate akwerire ni ni shaitani wa henirie
4: ajirie de
0: shaitani na tumuri ka ni mekurite breakfast kana ranji ehe
4: dimona de ngi ni ko ni shaitani ni taiwa ne ka atia
0: aha
4: Newane matodo aiko muikara ni na saitani to jibetira.
0: Ehe.
4: Akiri munu akihera.
0: Ate?
4: Akirira munu akihera.
0: Na we ndukurira twagikeno hindi iyo.
4: Ee nyedi jibetira todo no amenya ni ga kumaka ni kumwona todo ahana tauti wa sido no
0: ee kana kimenyithia gya thina ee
4: kana kimenyithia gya thina na hedeo ni dina za nyodo wa ciana
0: ee rewe nawe hedeo ni ungite ni ukoretwo ni uraria tuindo twaku kahora
4: take ngwire kuma riria thire ndaugire ndiria ga nyamo mu Kenya
0: ee nikio wiga noguo riu
4: to ni ni thukumaga
0: ee ma
4: nyana thai ki ungenya na ri
0: ee
4: ni dini ya mahuhagwo
0: ee
4: Ateo
2: mwe dereke ko woro au. Eh. Nawe, rutika nguwe.
0: Eh.
4: Agasonoka. Ama. Ni le daro ya ciana na ngimurekera.
0: Mhm. Ukirora ciana ukimuiguira tha.
4: Eh.
0: Ukimurekera no nigetho thie na ciana.
4: Eh nigetho thie na ciana tukarere.
0: Aha.
4: Ngimoya musomo muige ngimwira thaici enti maita ti maku ni maciana iriko.
0: Isi. Isi.
4: Ongo gika kaundu menyagia atiriri. He ciana. Mhm. Ire ngongo. Ire ngongo wa.
0: Mhm.
4: Dukana mafaka ni ngirinde. Mhm.
0: Ni kupi noka
4: kupira
0: na hiyo ni tuwa kai ni tuko yatoa na hiyo tuko yatoa dora na hivi ni mmoja wa dihali yangu rafiri ni edi me mmoja wa dime
4: mmoja wa neno riobi rafiri ya
0: choriga
4: na riobi ya choriga na hiyo ni
0: tuwa
4: kai da kai gana tayari yuko
0: mtu ira
4: Nilea tuwari ikio peneo kile ahura giradi mo edeti ya kwa nina nini dazi itewea kumura hiku adeti na safiti ya anorute ya naitika ikareja ndiroka
0: ee we mudhuri uitha
4: tukiuka tukialia akihita akihita na agai ya kiwa dihide gato kera mahitia
0: akihita na agai
4: Nona leo akinya dewira na tutigo bimodeli otioka. Na toni de modo afia sarari.
0: Eh.
4: Fiasare ki jo akidu tabi ki jage tama ba mato di togabi.
0: Aha.
4: Togabi mo.
0: Eh.
4: No go kuri modo ni agi ndena gitadagia.
0: Yake.
4: Nyo ba de ni no ba ka todo iria ba ikara hidi ya yaru mu ya bedroom igirele.
0: Eh.
4: Ndo hile kipata kia kia kia kia na jitora bedroom uere ya jegemotika eo hito na siyana.
0: Aha.
4: So mieto kia hube lila murega kiyo mwato tabimeto.
0: Tiwega.
4: Ona tu, leke gula mahasi ya tingi hago dimo.
0: Tareke toke oha, uhu.
2: Kage oko hiyo hanyike. Hika ni azoka hiyo tiyo liya.
0: Gwili ya tereiri, buri ya huwa niyori.
2: Iyo no kemi katia.
0: Ono kemi okithia kireru okare ubori
2: atumia ofa atumetia
0: ono meria tereri
2: ere to ere ga